σε τότε η χαρά το κόσο τότε ο κόσο η σελής να συμφωνάρα αγούλε ανέχτωσε τότε η χαρά το κόσο τότε.